0: Η ώρα είναι 3.
1: Διακόπτουμε τη ροή της μουσικής μας για να σας μεταδώσουμε ακόμη περισσότερη. Marconi Radio 96,1. Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Η επικοινωνία δεν έχει όρια.
2: Όπου κι αν είσαι,
1: ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
3: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα. Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

σου ήχους. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Εδώ. Τα έχεις.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Marconi Radio. Marconi Radio 96,1. Με το κύρος που πρέπει στο ραδιόφωνο.
2: Περιπλανήθηκε στο Βόλο. Αναμίχθηκε με εικόνες, αρώματα και παράδοση. Ξεκουράστηκε στους κατάλληλους βαθμούς και βούτυξε στο φλιτζάνι σου. Καφές Αδέλμα. Ο δικός μας ελληνικός παραδοσιακός καφές. Δημιουργεί παράδοση. Υπογράφει την απόλαυση σε κάθε γουλιά. Παράγεται από τα καλύτερα χαρμάνια στο καφεκοπτίο Μακροσάπα. Τον βρίσκεται στη γνωστή διεύθυνση. Γρηγορίου Λαμπράκη 7, Παλιά, Βόλος. Τηλέφωνο 24-21-0-26-011. Αναζητήστε τον και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Αδέλμα από το καφεκοπτίο Μακροσάπα. Όλη η απόλαυση στο φλιτζάνι σου.
3: Αρχικά ήταν μια έξυπνη ιδέα. Μετά έγινε επιγραφή. Μετά φωτοταπετσαρία στο σπίτι σας. Μετά εκτύπωση στη βιτρίνα του καταστήματός σας. Και κάπως έτσι το είδε όλη η πόλη. Επειδή όλα αρχίζουν από μια καλή ιδέα, The Sign. Η συνέχεια της Ιολκός Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο, κοντά σας με επιγραφές παντός τύπου, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. The Sign. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι, ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. The Sign. Εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως δίσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση. Ανάγλυφες χαράξεις πάνω σε ξύλο και αφρολέξ. Κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νέα Πόλη Βόλου. Τηλέφωνο 24-21-3-10-100. The Sign. Να μια καλή ιδέα.
4: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση χοντρική λιανική. Τηλέφωνο 24-21-0-32-535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
1: Ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

Κάνεις με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα. Ο νομός Μαγνησίας ακούει

Η νύχτα και τα αστέρια παίρνουνε φωτιά. Μα εμένα η ψυχούλα μου κρυώνει. Σηκώνεται μια δίνη στον ορίζοντα. Θα είναι της αγάπης μας η σκόνη. Το πρώτο, πρώτο γέλιο σου να ερχότανε. Στα χείλη μου για λίγο να γελούσε. Εκείνη η στιγμή που σε ερωτεύτηκα.

μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα. Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Και συνεχίζεις δυναμικά.
2: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα, στο χώρο σας, υγιεινή προστασία, στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλλιβάς, εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλλιβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφαλεία για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλλιβάς. Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-60063. Γιατί Καλλιβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλλιβάς, ο ειδικός.
3: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores. Μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
4: Ψάχνετε το ιδανικό μέρος για να παρκάρετε το αυτοκίνητό σας? Το νέο ανακαινισμένο πάρκινγκ Λάμδα είναι εδώ για εσάς. Με 14 ορόφους και 250 θέσεις στάθμευσης, πάντα θα βρείτε χώρο για το όχημά σας. Και με τις νέες τεχνολογίες ασφαλείας μπορείτε να νιώθετε απόλυτα ήρεμοι. Ανοιχτά 24 ώρες το 24ωρο, με υποδοχή και ασφάλεια για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Και όλα αυτά σε μοναδικές τιμές, μόνο 1,5 ευρώ ανά ώρα ή 90 ευρώ ανά μήνα. Το Parking Lambda βρίσκεται στην καρδιά του Βόλου, στη γωνία Φιλελλήνων και Δημητριάδος. Καλέστε μας τώρα για πληροφορίες και κρατήσεις στο 6973-78-2621. Parking Lambda, η ασφαλής λύση για τη στάθμευσή σας.
5: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
6: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ?
5: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
6: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά, δεν πληρώνω.
5: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα?
7: Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλι 238. Τηλέφωνο 24210-78800. Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
8: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Κάπα Καρτάλι 97, τηλέφωνα 24210-28995 και 694-523-583. Διβάνης. Σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
9: Η καθαριότητα είναι μισή αρχονιά.
10: Ναι, μάνα!
9: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά.
10: Ναι, μάνα!
9: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
10: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα!
9: Άσε, έχω βρει τη λύση.
10: Καλή!
9: Αστέρι!
7: Τα πιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια το Αστέρι.
9: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
7: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
9: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
7: Τα πιτοκαθαριστήρια πλυντήρια το Αστέρι.
9: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
7: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
9: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
7: Βόλος, Ιωλκού 80 με τηλέφωνο 24210 58 582 και Αλμυρός με τηλέφωνο 24220 20000.
9: Τα πιτοκαθαριστήρια το Αστέρι.
10: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
11: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο, το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
12: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
13: Σπανάκι.
12: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
13: Σαμπουάν.
12: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
13: Υγροπιάτων.
12: Κέρδισες.
14: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι αΛΦΑ ΩΜΕΓΑ.
15: αΛΦΑ ΩΜΕΓΑ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
14: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. αΛΦΑ ΩΜΕΓΑ.
15: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210 89 148.
16: Το μυαλό σας είναι γεμάτο εικόνες. Η ψυχή σας πλημμυρισμένη με συναισθήματα. Η ζωή σας άλλαξε οριστικά από τη στιγμή που ανακαλύψατε το Magnesia Travel. Το γραφείο που με την εγγύηση του υπεραστικού κτέλ νομού Μαγνησίας σας ταξιδεύει στα πιο ειδηλιακά μέρη. Κωνσταντινούπολη, Βελιγράδι, Σόφια, Δαλματικές Ακτές, Φιλιππούπολη, Οχρίδα, Μπάνσκο. Magnesia Travel. Μια αφετηρία, δεκάδες προορισμοί. Magnesia Travel. Αυτό που στο μυαλό σας σημαίνει ταξίδι.
17: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
18: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
17: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
18: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Leaf Air.
17: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
18: Η δίπλα.
2: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Leaf Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
16: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
2: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Leaf Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
16: Τηλέφωνα 24210 72 925 και 6947 077 525.
2: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
16: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
19: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

λένε μόνο την αλήθεια. Marconi Radio 96,1. Μπες στο νόημα του ραδιοφώνου και μάθε την αλήθεια.

δικού σου ήχους. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Marconi Radio 96,1 με φωνές που λένε μόνο την αλήθεια.
2: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση χοντρική λιανική. Τηλέφωνο 2421032535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
3: Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Toris Hadji EP. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χοντρική λιανική. Toris Hadji EP. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Toris Hadji EP. Υπογραφή γνησιότητας.
4: Περιπλανήθηκε στο Βόλο. Αναμίχθηκε με εικόνες, αρώματα και παράδοση. Ξεκουράστηκε στους κατάλληλους βαθμούς και βούτυξε στο φλιτζάνι σου. Καφές Αδέλμα. Ο δικός μας ελληνικός παραδοσιακός καφές. Δημιουργεί παράδοση. Υπογράφει την απόλαυση σε κάθε γουλιά. Παράγεται από τα καλύτερα χαρμάνια στο καφεκοπτίο Μακροσάβα. Τον βρίσκεται στη γνωστή διεύθυνση. Γρηγορίου Λαμπράκη 7, Παλιά, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-26011. Αναζητήστε τον και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Αδέλμα από το καφεκοπτίο Μακροσάβα. Όλη η απόλαυση στο φλιτζάνι σου.
5: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
6: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ?
5: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
6: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά. Δεν πληρώνω.
5: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα?
7: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων. Έκδοση κοινοχρήστων. Συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικού, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, Κάπα Καρτάλη 238, τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
8: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα, στο χώρο σας, υγιεινή προστασία, στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
9: Ακριβή βενζίνη, ακριβό πάρκινγκ, κυκλοφοριακό, μποτιλιάρισμα, καθυστερήσεις, ταλαιπωρία, χάσιμο χρόνου. Προτίμησε για τις μετακινήσεις σου στην πόλη τις αστικές συγκοινωνίες. Οι μετακινήσεις σου πλέον γίνονται γρήγορα, οικονομικά, άνετα και με ασφάλεια. Αστικό κτέλ Βόλου, με σεβασμό και αξιοπιστία στο επιβατικό κοινό.
10: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores. Μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
11: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Και συνεχίζεις δυναμικά.
12: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, με σιτικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Κάπα Καρτάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
13: Η καθαριότητα είναι μισή αρχονιά.
14: Ναι, μάνα.
13: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά.
14: Ναι, μάνα.
13: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
14: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα.
13: Άσε, έχω βρει τη λύση.
14: Καλή.
13: Αστέρι.
15: Τα πιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
16: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
15: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
16: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
15: Τα πιτοκαθαριστήρια πλυντήρια Το Αστέρι.
16: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
15: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
16: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
15: Βόλος, Ιωλκού 80 με τηλέφωνο 24210-585852 και Αλμυρός με τηλέφωνο 24220-20000.
16: Τα πιτοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
14: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
17: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιόταχη και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-72600 και 6976-444-565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
18: Ψάχνετε το ιδανικό μέρος για να παρκάρετε το αυτοκίνητό σας? Το νέο ανακαινισμένο πάρκινγκ Λάμδα είναι εδώ για εσάς. Με 14 ορόφους και 250 θέσεις στάθμευσης, πάντα θα βρείτε χώρο για το όχημά σας. Και με τις νέες τεχνολογίες ασφαλείας μπορείτε να νιώθετε απόλυτα ήρεμοι. Ανοιχτά 24 ώρες το 24ωρο, με υποδοχή και ασφάλεια για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Και όλα αυτά σε μοναδικές τιμές, μόνο 1,5 ευρώ ανά ώρα ή 90 ευρώ ανά μήνα. Το Parking Lambda βρίσκεται στην καρδιά του Βόλου, στη γωνία Φιλελλήνων και Δημητριάδος. Καλέστε μας τώρα για πληροφορίες και κρατήσεις στο 6973-78-2621. Parking Lambda, η ασφαλής λύση για τη στάθμευσή σας.
19: Το μυαλό σας είναι γεμάτο εικόνες. Η ψυχή σας πλημμυρισμένη με συναισθήματα. Η ζωή σας άλλαξε οριστικά από τη στιγμή που ανακαλύψατε το Magnesia Travel. Το γραφείο που με την εγγύηση του υπεραστικού κτέλ νομού Μαγνησίας σας ταξιδεύει στα πιο ειδηλιακά μέρη. Κωνσταντινούπολη, Βελιγράδι, Σόφια, Δαλματικές Ακτές, Φιλιππούπολη, Οχρίδα, Μπάνσκο. Magnesia Travel. Μια αφετηρία, δεκάδες προορισμοί. Magnesia Travel. Αυτό που στο μυαλό σας σημαίνει ταξίδι.
20: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
21: Σπανάκι.
20: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
21: Σαμπουάν.
20: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
21: Υγροπιάτων.
20: Κέρδισες.
22: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
23: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
24: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
25: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
26: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι, τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερή Μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι, θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού, όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής, συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερή Μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια. Κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου μετά και Οικονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22026. Τα φιλαράκια. Για τους φίλους, το καλύτερο.
27: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign, η συνέχεια της Yorkos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει stand πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign και με εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24213 1010. The Sign. Κάθε δουλειά μας. Η καλύτερη διαφήμιση μας.
28: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
29: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
30: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
29: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
30: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
29: Μα, και ποιος τα από αυτά?
30: Η δίπλα.
31: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
32: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
31: Νάνος Νίκος, επίσημος συνεργάτης της Lifa Air, Κύπρου 11α, Βόλος.
32: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
31: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
32: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
33: Ακούς, μαθαίνεις, ζεις. Εδώ. Εδώ. Marconi Radio 96,1. Κάτι παραπάνω από ραδιόφωνο.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα, καλή Κυριακή, 21 του Ιούνιου. Τον φάγαμε και τον Ιούνιο, παιδιά. Τρέχει ο καιρός σαν το νεράκι. Ραδιόφωνο Μαρκόνι στους 96,1 μεγακύκλου στα FM. Η εκπομπή Εξοδούχος ξεκινά στο μικρόφωνο Βάγιο Σταυρόπουλος. Έως τις 10.30 θα είμαστε παρεούλα. Θα ακούσουμε όμορφες μουσικές. Θα δούμε τι γίνεται στον κόσμο μας. Θα επικοινωνήσουμε. Θα κάνουμε ραδιοφωνική παρεούλα. Όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε, να περνάτε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας. Όσοι εργάζεστε, όσοι διασκεδάζετε, όσοι περνάτε καλά, να μην είσαστε γρουσούζιδες, να μην είσαστε κακορίζικοι, να σέβεστε τους ανθρώπους που σας εξυπηρετούν, που δουλεύουν την ώρα που εσείς περνάτε καλά. Να είστε ευγενικοί, να είστε χαμογελαστοί, να μην είστε παλιάνθρωποι. Το ίδιο ισχύει και για αυτούς που εργάζονται. Να είστε ευγενικοί και χαμογελαστοί. Τους περισσότερους, ακόμη και τους γρουσούζιδες, ένα χαμόγελο τους κερδίζει. Ραδιόφωνο Μαρκόνι λοιπόν στους 96,1 μεγακύκλους στα FM. Συντροφιά μας και σήμερα τον Μπαρμπέρικο του Δημήτρη Μιχαηλίδη. Αδραμητίου 47 στη Νέα Ιωνία. Καλημέρα Μιτσάκο μου, φίλος μου ο Μίτσος. Ανδρικό παιδικό κούρεμα, ξύρισμα και λοιπές περιποιήσεις προσώπου. Επίσης φίλος μου Νικόλας, ο Σκούπρας, ο ράφτης μας, το γραφείο του Δημάρχου Γεωργιάδου λίγο πριν την Καρτάλη στο αριστερό σας χέρι. Εκεί θα πάτε τα ρούχα σας για μετατροπή, για επιδιόρθωση, για ό,τι χρειαστεί. Στο Νικόλα. Καλημέρα Νικόλα. Γιατί ανήκω εδώ. Καλημέρα και στην Electronet, στην Αγριά. Καλημέρα Τζίμι. Καλημέρα Ροδάνθη.

δεν έχουμε σωτήρες τέχνο μου, θα τα πούμε στη συνέχεια. Οι οποίοι βασίζονται στην κοντή μνήμη μας. Πρώτη καλημέρα από μακριά, από το Σάλτσμπουργκ της Αυστρίας, τέκνα μου αγαπημένα, ο Μάκης ο Ανθόπουλος στέλνει την καλημέρα του και του στέλνουμε και εμείς ραδιοφωνικά τη δικιά μας. Πάμε να πάρουμε ένα πρώτο μουσικό στίγμα και επανερχόμαστε ευθύς αμέσως να δούμε τι γίνεται στον κόσμο μας.

Ξεκινάμε από το πρωτοσέλιδα του βολιωτάκι.gr, το site από το οποίο ενημερωνόμαστε και που όταν βρισκόμαστε μακριά από τη Μαγνησία ακούμε το ραδιοφωνάκι κάνοντας κλικ δεξιά επάνω για να ακούτε live ραδιόφωνο. Βόμβα από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ο Φάουτσι χρηματοδότησε την έρευνα στο εργαστήριο της Γιουχάν που πυροδότησε τον COVID-19. Παγκόσμιος άλλος δικαιώνει τους ψεκασμένους. Το Μάρια. Στους γιατρούς να τα φάτε. Όμορφος κόσμος αγγελικά πλασμένος. Εκοιμήθη ξαφνικά, σε παρένθεση με την βοήθεια της Pfizer, και ο Μητροπολίτης Ικονίου Θεόληπτος, η ανίκια επίθεση στην Καριστιανού. Σοκ από τα στοιχεία φωτιά της Ελστάτ που δείχνουν το τέλος του ελληνισμού. Μουσουλμανοποιείται η χώρα. Όσο πάει γίνεται και καλύτερο. Συνάντηση του νέου Γενικού Γραμματέα Ναυτιλίας και Λιμένων Κουτουλάκη στον Οργανισμό Λιμένος Βόλου με τον Σοκράτη Αναγνώστου στο επίκεντρο «Τα έργα και οι υποδομές». Χαμός με Λατινοπούλου Παϊτέρη, έχει γύφτη και ομορφιά. Μήπως η μητέρα της αγόρασε χαλί από γύφτο. Καύσωνα στην Ευρώπη. Χτυπάει 40 ο υδράργυρος σε Ιταλία, Γαλλία και Ισπανία. Προειδοποιήσεις από τις αρχές. Ελικόπτερα Apache και Black Hawk πέταξαν πάνω από το γήπεδο που παίζονταν το οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Αυστραλία. Μιλιταριστική φιέστα. Γιατί οι Έλληνες CEOs ανησυχούν ξανά για την οικονομία. Έχουμε καινούργια τραγούδια.

σκοτία συνεχίζεται και στην Ιρλανδία. Το πογκρόμ κατά των μεταναστών. Τον έχουν κάνει τον κόσμο μαλλιά κουβάρια. Αυτοί οι 4-5 που διοικούν τον πλανήτη, με τα άρρωστα μυαλά τους, με τα μυαλά τους μόνο στο χρήμα και τη δύναμη. Τον έχουν κάνει τον κόσμο εφιάλτη.

σας, με αυτούς που σας κάνουν και χαμογελάτε, με αυτούς που αγαλιάζει η ψυχούλα σας. Αυτούς που δεν σας βγάζουν την ψυχή, με αυτούς που δεν σας τη μαυρίζουν. Καλημέρα σε αυτούς που εργάζονται, καλημέρα και στα ρουφιανόπεδα, καλημέρα στο ΟΗΕΚ Ρουφιάνων, το οποίο κάνει και παράρτημα εκτός από τη Νέα Ιωνία. Έχει πολλά παραρτήματα το ΟΗΕΚ των Ρουφιάνων και στη βιομηχανική και στην ευρύτερη περιοχή. Θα μου πεις, αδερφέ, τι μου λες τώρα, ποια ευρύτερη περιοχή? Εθνικό σπορ είναι η Ρουφιανιά. Και δεν καταλαβαίνουμε ότι αυτό γυρνάει πίσω. Έχετε δει κανένα Ρουφιάνο να προκόβει? Όλα εδώ πληρώνονται. Έστω όμως για την πρόσκαιρη, για την πρόσκαιρη δύναμη, κοντόφθαλμα κοιτώντας, πέφτουν στην παγίδα. Και πράττουν τα ανίποτα σε βάρος συναδέλφων, σε βάρος φίλων, σε βάρος ανθρώπων που πάνε να δουλέψουν για να βγάλουν ένα έντιμο μεροκάματο και να ζήσουν το σπίτι τους. Σε κάθε περίπτωση να είναι καλά και αυτοί. Αλλά όταν πληρώνονται, αγαλιάζει η ψυχούλα μας, και από ό,τι μαθαίνω δεν είναι καλύτερα τα πράγματα, χειρότερα μαθαίνω ότι είναι. Και μα το Θεό, αμαρτία εξαμαρτία, το χαίρομαι. Και τι να πω, ψέματα, αφού εγώ ο Θεός δεν λέγομαι, να καίγεσαι να χαίρομαι. Ναι, έκανα λίγο το μαζονάκι, άλλαξα το στίχο. Έτσι δεν είναι, Νικόλα μου? Για πες μας, τι άκουσες κι εσύ?

0: Αυτή είναι η διάθεσή μας σήμερα. Ήπιαμε καφέ με τον Μεγάλο το πρωί, είχε και μια δροσούλα εκεί ψηλά.
1: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
0: Και του είπα, αδερφέ, κατεβαίνω να δώσω ντουμάνι στα ρουφιανόπεδα.
1: Σου ό,τι ψάχνεις τα φιλιά μου.
0: Δώσε μου, λέει. Αγαλιάζει ψυχούλα μου.

8 και 51 πρώτα λεπτά. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα σε όλες. Καλή Κυριακή, καλό μπανάκι όσοι ξεκινήσατε. Όσοι ξεκινήσετε αργότερα, καλή υπομονή. Ήμουν νιός και γέρασα περιφερειακό. Δεν ξέρω αν θα δω στη σύνταξή μου. Πάνε και έρχονται, πάνε και έρχονται, κορδώνονται, μιλάνε. Η ταλαιπώρια, ταλαιπώρια. Τρεις και το λουρί της μάνας. Κι αν περάσανε βουλευτάδες, περιφερειάρχες, κυβερνήσεις. Ευτυχώς δίπλα εδώ, αν είχαν και θάλασσα, εδώ θα το είχαμε κλείσει το μαγαζί. Θα το είχαμε κλείσει, σας λέω. Υποφέρουμε. Κάνεις ένα μπάνιο στο πήγαινε. Ένα μπάνιο εκεί που θα πας, το δροσερό δηλαδή, και ένα μπάνιο στο έλα. Και αν είσαι και λίγο τρελοκομείο, στο δρόμο τσακώθηκες κιόλας. Ήμουνα νιός και γέρασα. Αυτή είναι η κατάσταση, αυτή θα είναι κάθε Σαββατοκύριακο. Και κατά τα άλλα, σε λίγο καιρό, άτυπα έχει ξεκινήσει η προεκλογική περίοδος, αλλά σε λίγο καιρό θα βγουν και τα παλικάρια να κάνουν τσιβολτίτσες τους στο Βολονάκι εκεί στην Ερμού, στον Άγιο Νικόλαο, στα καφενεία, στα χωριά, να πούν τι έχουν κάνει και τι προτίθενται να κάνουν στο μέλλον. Όλα για μας.

έτσι που λέτε τέκνα μου. Έτσι βαδίζαμε, έτσι θα βαδίσουμε. Να δούμε τώρα τι... Να συνεχίσουμε δηλαδή με το τι γίνεται στην πόλη μας. Χρυσό με ρεκόρ αγώνων ο Τεντόγλου, πρώτος βαλκανικός τίτλος για την Στεφανίδη. Αυλαία στην πρεμιέρα του 81ου βαλκανικού πρωταθλήματος με 20 μετάλλια για την Ελλάδα. Μπράβο στα παιδιά μας. Μόνο τους παλεύουν. Έμα τώρα... 70χρονος σάτυρος λέει καλούσε παιδιά σε γιο ταχύ με κατεβασμένο το παντελόνι. Σε σκόπελο λέει. Έτρεχαν λέει κατατρομαγμένοι στους γονείς τους οι πιτσιρικάδες. Χειροπέδες. Χαζέψε ο κόσμος. Εντελώς σας λέω. Αλέξης Μεϊκόπουλος για το Περιφερειακό Ιατρείο Γλώσσας. Γνωστές οι ελλείψεις, άγνωστες οι λύσεις. Κατέθεσε ερώτηση ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή τον θάνατο 48χρονου. Δας ο Τάμαγνησίας για βοήθεια στο σπίτι, πολύτιμες οι υπηρεσίες της δομής παρά τις τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό και υλικοτεχνική υποδομή. Τέκνα μου αγαπημένα. Το παλικαράκι που έρχεται να μας ξανασώσει μαζί με τις προηγούμενους τα έχει υπογράψει αυτά. Και μάλιστα μιλάει για την ΑΔΕ, η οποία ΑΔΕ έγινε επί πρωθυπουργίας του το 2016. Το τέστιν δεν έχουμε δικό μας ταμείο τέκνο μου. Είναι σαν να δουλεύουμε και οι δύο στο σπίτι, να έχουμε τα παιδιά μας και να λέμε το παιδί να το πάμε φροντιστήριο και να πετάγεται ο άλλος που κάνει κουμάντο στο σπίτι μας και να λέει όχι, φροντιστήριο δεν έχει. Γιατί? Γιατί βγαίνεις εκτός προϋπολογισμού, τέκνο μου. Άρα το παιδί φροντιστήριο δεν θα πάει. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Άλλος κάνει κουμάντο. Δεν έχουμε ταμείο. Και άμα δεν έχεις ταμείο, δεν έχεις σπίτι, δεν έχεις μαγαζί, δεν έχουμε χώρα. Γνωστό ότι σπάσει ότι δεν έχουμε χώρα. Έτσι δεν είναι? Γιατί? Γιατί κάνουν άλλη κουμάντο. Σου λέει χρειάζομαι γιατρούς, χρειάζομαι νοσηλευτές. Θέλω να διορίσω γιατρούς και νοσηλευτές. Εντάξει, τσι Μητροπολίτες, τσι βολέψαμε, τσι δώσαμε αύξηση. Εκεί βέβαια συνένεσε το αφεντικό, γιατί σου λέει οι Μητροπολίτες είναι, πηρεάζουν κόσμο, δεν είναι και πολλοί. Είναι παπάδες, είναι πολλοί, σου λέει άστος. Ας οι παπάδες να κάνουν κανένα αγιασμό, κανένα αυχέλιο, τα λιράκια από εδώ, 3 ευρώ από εκεί, ούτε 3 ευρώ. 3 ευρώ δώσαμε στον άλλον και φτάνουν για την κολόνια μου λέει. Εδώ τον άλλον τον δώσαμε κοντά κανένα δεκάρικο και επειδή ήταν σε ψηλά λέει η εκκλησία κλέψαμε. Τον μπλακώνει στις κλωτσές με στα μνήματα εκεί να μην ξέρει κατά που να κάνει. Ξέρετε τέχνα μου πόσες φορές δεν μπλέκεις. Αποτύχει. Αποτύχει γιατί είναι κάποιοι εκεί, γιατί είναι η μέρα τέτοια, γιατί είναι τα λόγια του παπά. Εντάξει, δεν προσδοκώ και τίποτα καλύτερο. Έτσι κι αλλιώς και οι παπάδες είναι κάποιοι από εμάς. Και εμείς τέτοιοι είμαστε. Και εμείς δεν είμαστε τέτοιοι. Εμείς είμαστε να βγάλουμε λίγο το φράχτη παραέξω.
βάλουμε έναν τενεκέ ή μια καρέκλα να πιάσουμε το πάρκινγκ μας απ' έξω. Να πέσει ένας άνθρωπος έξω από το σπίτι μας, δεν θα βγούμε να τον βοηθήσουμε. Αν πάει όμως να αφήσει τα μάξι του έξω από το σπίτι μας, πεταγόμαστε. Να κοιτάξουμε πώς να δαγκώσουμε κάποιον, να κοιτάξουμε πώς να ρουφιανέψουμε κάποιον, να κοιτάξουμε πώς να οικονομήσουμε, όχι με έντιμους τρόπους. Ναι, ναι, είναι λίγο πιο πικάντικο αυτό. Δηλαδή ότι ήμουν μάγκας, ήμουν έξυπνος. Και όλη αυτή η πονηριά γερνάει στο κεφάλι μας. Το κεφάλι μας γερνάει. Αλλά εμείς εκεί, αυτό το DNA μας, αυτό το πούστικο το DNA μας, χρονάκια τυρανιόμαστε και δεν λέμε να το πάρουμε αλλιώς το τιμόνι. Εκεί εμείς, δώσε.

αδερφέ, δεν πέφτει καρφίτσα στο Βόλο. Φουλάρισε ο Βόλος, ξενοδοχεία, εστίαση. Για το Βαλκανικό Πρωτάθλημα Στίβου, καλό είναι που γίνονται αυτά, να γίνονται αυτά, να φοράμε κι εμείς τα καλά μας στο πρόσωπο εννοώ και στην ψυχή μας.

Λοιπόν, πήγαν για δρόμους και έκοψαν, λέει, το νερό. Διψούν 10.000 στρέμματα σε Δράκια και Αγριά. Μεγάλη τεχνική εταιρεία που ανέλαβε την αποκατάσταση του οδικού δικτύου από τον Ντάνιελ. Έσπαστε αρδευτικά αυλάκια, νερό χάνεται, ελιές καταστρέφονται. Αγρότες στη Δράκια βλέπουν το νερό που προορίζεται για το πότισμα των ελαιοκαλλιεργειών τους να καταλήγει στο βρύχωνα και να χάνεται, καθώς τα αρδευτικά αυλάκια που εξυπηρετούν τα κτήματα με τις ελιές έχουν σπάσει εξαιτίας έργων που ανέλαβε μεγάλη τεχνική εταιρεία για λογαριασμό του Υπουργείου Υποδομών για την αποκατάσταση του οδικού δικτύου που καταστράφηκε από τον Ντάνιελ. Και πού να πείτε, Λούγκρες, το όνομα της εταιρείας. Άμα ήταν καμιά μικρή, θα την είχατε ξεσκίσει τώρα. Ας ηχτήρ κι εσείς.

Ήρθε λέει και ο Ταχιάος, τέθηκε υπόψη του Υφυπουργού Υποδομών το πρόβλημα, ο οποίος περιόδευσε σε έργα αποκατάσταση στο πύλιο μέσα στο Μάιο, αλλά λύση δεν δόθηκε. Το ξέρει και ο Υφυπουργός και η Αντιπεριφερειάρχης Μαγνησίας που ήταν μαζί και όλες οι τοπικές αρχές. Κανείς όμως δεν κάνει, λέει, τίποτα. Και γιατί να κάνουνε?

Πότε θα φτιαχτούνε? Στο εγγύς μέλλον. Αυτό ρε παιδιά το άκουσα κι εγώ μέσα στον μέσα στην εβδομάδα που μας πέρασε. Εκβίασαν λέει και μάθησαν έναν 13χρονο, 13 χρονών, και όταν έγινε λέει η αντιληπτή η κοροϊδία του, του είχαν αρπάξει 370.000 ευρώ. Δηλαδή ένας 13χρονος μπόρεσε και έβγαλε 370.000 ευρώ από το σπίτι και ο πατέρας και η μάνα δεν πήρανε χαμπάρι τίποτα. Έβγε. Ο 34χρονος λέει δεν πήρα ποτέ χρήματα από το παιδί. Αν ήταν μαύρα δεν θα το κατήγγειλα, λέει ο πατέρας του 13χρονου. Δηλαδή τι, έκοβε και τιμολόγιο? Δεν ξέρω τι να πω. Τα τροχαία πάνε και έρχονται στην πόλη μας.

το άλλος τώρα, η άλλη πήγε και έπεσε πάνω στο απορριμματοφόρο. Με τι γίνεται ρε παιδιά. Τρέλα. Με τα αυτοκίνητα τρέλα μεγάλη. Πού να κάνεις το φανάρι ότι ξεκινάς λίγο πιο αργά. Αρχίζουν και κορνάρουν από πίσω, πέφτουν πινελίκια. Ναι, σε ό,τι με αφορά, αδερφέ, ναι, εννοείται. Ναι, ναι, είναι αυτή η άποψή μου. Είναι, θέλει να, σαν αυτούς τους αστυνομικούς που είναι εκεί στην Ινδία, στο Πακιστάν, που γυρνάνε με κάτι μαγκούρες. Και όταν φτιάξεις μαλακίας, αρχίζουν στην πλάτη και στην οργώνουνε. Ναι, τέτοιοι πρέπει να γυρνάνε. Και επειδή είμαστε παλιά άνθρωποι στο σύνολό μας, να αρχίσουν να μας οργώνουν τις πλάτες.

Success story, συνεχίζεται τέκνα μου αγαπημένα αλλά και τεκνά μου. Τα χρέη καταρακώνουν την αγορά του Βόλου με ληξιπρόθεσμες οφειλές ένας στους τρεις εμπόρους. Όλο το χρήμα το μαζεύουν τα μάρκετ. Όλο το χρήμα. Στο Θεό οι τιμές. Αλλά ούτως ή άλλως δεν νοιαζόμαστε για το διπλανό μας. Οπότε αυτά θα τραβάμε και χειρότερα. Δεν μας ενδιαφέρει, αφού μπορούμε εμείς και ψωνίζουμε. Διπλανός τώρα. Ως μία από τις δυσκολότερες περιόδους των τελευταίων ετών περιγράφει την κατάσταση στην αγορά ο εμπορικός κόσμος του Βόλου, με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να καλούνται καθημερινά να διαχειριστούν ένα σφιχτικό οικονομικό περιβάλλον που διαμορφώνεται από τις υψηλές ασφαλιστικές εισφορές, τη φορολογική επιβάρυνση, η οποία ΑΔΕ, που δεν την ξέρεις Αλέξη ή την ΑΔΕ και κάνεις και κριτική. Η ΑΔΕ είναι συνέτερος. Και όχι συνέτερος από τους καλούς. Όχι. Συνέτερος βάζει το χέρι στην τσέπη και άμα δεν βρει τίποτα προχωράει προς το κέντρο και σου τα πιάνει και σου τα σφίγγει. Μέχρι να γκουρλώσεις. Κάτι εύκα. Ενώ άμα ακούσεις την κυβέρνηση. Άμα ακούσεις την κυβέρνηση είναι σταθερή. Η πορεία οικονομική, πάμε καλά, μας υπολογίζουν στο εξωτερικό. Βέβαια, πάμε καλά, ξεκινήσαν οι φωτιές τώρα για καλοκαίρι. Ναι, σας λέω. Δηλαδή, τα προβλεπόμενα. Περιμέναμε κάτι διαφορετικό. Όχι, βέβαια. Αυτά περιμέναμε και χειρότερα.

Ρύθμιση, μην περιμένετε ρύθμιση τέκνο μου. Καμιά ρύθμιση, αν θα έρθει, πιθανολογώ ότι θα είναι εντός της επίσημης προεκλογικής περίοδου.

Success story συνέχεια. Διοικητής νοσοκομείου Βόλου υποχρεώθηκε σε συγγνώμη για την εξάρου αναμονή ασθενούς μετά το δημοσίευμα σε εφημερίδα. Παραδέχεται την ταλαιπωρία, ζητά συγγνώμη, επικαλείται υποστελέχωση και επιχειρεί ατυχώς να υποδείξει στους δημοσιογράφους πώς θα κάνουν τη δουλειά τους.

Επίσης η κυβέρνηση νοιάζεται για μας και γι' αυτό έφτιαξε την πλατφόρμα του Πόσο Κάνει. Εμείς να δεις μια πλατφόρμα που έχουμε που λέει δεν έχω μία. Τι να το κάνεις το Πόσο Κάνει ρε τέκνο μου, και φτηνό είναι άμα δεν έχει ο άλλος. Δεν συζητάμε που είναι φωτιά και λαύρα. Ναι, το λύσαμε. Αφού φτιάξαμε την πλατφόρμα, μη φοβάστε τίποτα. Δηλαδή δεν μπορούσατε να παρέμβετε με κάποιο τρόπο ώστε να μην τα οικονομάνε τόσο ξεδιάντροπα τα μάρκετ και οι μεγάλες εταιρείες. Με την πλατφόρμα θα σώσετε το παιχνίδι.

Έλα ρε τώρα, μην είστε γρουσούζιδες. Λέγεται, αλήθεια είναι, δεν ξέρω εγώ, λέγεται με αλφαγιώτα στο τέλος ότι ο γιος του Κυριάκου Μητσοτάκη διορίστηκε στο Ευρωκοινοβούλιο. Είναι δυνατόν? Ε ναι ρε τέκνα μου, τώρα ετοιμάζεται και το παιδί, τώρα βωνιάζει. Εντάξει, βολέψαμε τον πεθερό. Βολέψαμε τον πεθερό της κοπελιάς. Ναι, τον βολέψαμε τον πεθερό. Τώρα εντάξει, και ο γιος να μην έχει το κάτι της του, πώς θα ανοίξει σπίτι το παιδί? Ξυγκρατικά μπήκε ρε, μην είστε γρουσούζιδες. Κι εγώ στο τσάκ θα, για τη θέση θα ήμουν. Απλά ξεχάστηκα και δεν έστειλε η φωτοτυπία της ταυτότητας και μετά χάσε την προθεσμία. Μπράβο το παιδί, σίδερο στη μέση του. Ναι, αυτό τώρα σε καμιά δεκαριά χρόνια θα το παίρνει συνέντευξη ο Αυτιάς, που τότε δεν θα είναι ευρωβουλευτής, θα έχει αποσυρθεί από την ενεργό πολιτική και θα λέει πως αγωνίστηκε σκληρά, πολύ σκληρά, και δεν του χαρίστηκε τίποτα. Και Αυτιάς θα λέει έτσι έτσι, πείτε τα. Βέβαια. Μπράβο το παλικάρι, το βολέψαμε κι αυτό. Τι είχες μου Γιάννη μου, τι είχα πάντα. Έτσι τα κρεμώ αγαπημένα. Τα δικά σας τα παιδιά, τα δικά σας τα παιδιά ας δουλέψουν εδώ κάπου, μένοντας τους γονείς, γιατί αν δουλέψουν κάπου και μένουν μόνοι τους, δεν πρόκειται να μαζέψουν ποτέ ούτε το εισιτήριο για το αεροπλάνο. Λοιπόν, και αφού δουλέψουνε μένοντας τους γονείς και μαζέψουν τα λεφτά για το αεροπλάνο, να τσακώσουν το αεροπλάνο, να πάρουν τα μάτια τους, να πάνε στο εξωτερικό, να βρουνε μια άλλη ζωή. Τη ζωή που ονειρεύονται και δεν βρίσκουν σε καμία περίπτωση εδώ. Ανατινάξαμε και τους εξκαφείς στα ορυχεία, έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι ότι οι επόμενοι που θα έρθουν δεν θα βγάλουν λιγνίτη. Αν και λέγεται, με αλφαγιώτα πάλι, ότι από τα ορυχεία της Φλόρινας, μεγάλη εταιρεία που έχει εργοστάσια εδώ στο Βόλο, μεγάλη εταιρεία που ασχολείται και με την ενέργεια, βάζει φορτικά και κουβαλά λιγνίτη δίπλα στα Σκόπια. Και οι Σκοπιανοί παράγουν ρεύμα και το χρυσοπληρώνουμε εμείς. Ε? Μπίζνα τέκνο μου! Μπίζνα τέκνο μου, και αναρωτιέσαι γιατί είσαι σε αυτή την οικονομική κατάσταση. Μόλις έρθουν και σου χτυπήσουν την πλάτη προεκλογικά, πήγαινε και ρίξ το δαγκωτό. Εγώ σας το λέω ευθαρσός, επειδή είμαστε τέτοιοι παλιά άνθρωποι, θα ψηφίσω δαγκωτό Μητσοτάκη. Δαγκωτό Μητσοτάκη, αυτός μας αξίζει να μας σκίσει. Ε? Ανατινάξαμε τις εξεγαφείς, σκάβανε λιγνίτη στα λιγνητοροχεία, κουζάνι. Ε? Τυχόν και έρθει κανένας και κάνει καμιά μαλακία και αρχίζει και σκάβει και βγάζει λιγνίτη. Έτσι πρέπει να είμαστε εξαρτώμενοι σε όλους τους τομείς. Σας έδωσα το παράδειγμα με το σπίτι. Σας λέω, πείτε ότι δουλεύετε εσείς, η σύζυγός σας, έχετε δύο παιδάκια, τρία, ένα, όσα έχετε να είναι γερά, γερά και τυχερά, γιατί και τα παιδάκια που ήταν στο τρένο για τη Θεσσαλονίκη, εκεί στα Τέμπη, γερά ήτανε. Δεν ήταν τυχερά. Να είναι γερά και τυχερά λοιπόν, να δουλεύετε, να φέρνετε τα χρήματα μέσα στο σπίτι σας και να έρχεται ένας χωρίς να χτυπήσει την πόρτα, να ανοίγει, να μπαίνει και να πηγαίνει στο σιρτάρι σας και να παίρνει τα χρήματά σας.
Και να σου πει, σου αφήσω 100 ευρώ για μάρκετ, σου αφήσω και 200 για ρεύμα, νερό, τηλέφωνο. Ναι, γιατί ξέρει και αυτός, ακόμη και αυτός το ξέρει, ότι το ρεύμα που πληρώνεις είναι πάνω και ξαπάνω. Τώρα θα μου πεις γιατί δεν ξέρει για το μάρκετ. Ξέρει, αλλά σου λέει λιτότης. Κόψε το λαιμό σου. Τράβα πάρα από τα λιγμένα. Ε? Λοιπόν, και να σε αφήσει 3-4 εκατοστάρικα να βγάλεις το μήνα και πεις, μα εγώ θέλω αυτό, βενζίνη, φροντιστήρια, να πάνε με το ποδήλατο, τα φροντιστήρια να τα λιγοστέψουμε, έτσι, τα λιγοστέψουμε τα φροντιστήρια, τις εξόδους μία το μήνα και αν, μια φορά το μήνα και αν. Άρα δεν έχεις σπίτι, από τη στιγμή που κάποιος άλλος κάνει κουμάντο στο σπίτι σου, οικονομικά αυτός είναι και το αφεντικό. Το έχουμε δει, το γνωρίζουν όλοι. Εντάξει. Ναι, ακόμη και οι ερωτευμένοι. Ακόμη και οι ερωτευμένοι μόλις πάνε να ζήσουν μαζί, αρχίζει και μπαίνει το οικονομικό στο σπίτι, 3 το λάδι, 3 το ξύδι, 6 το λαδόξιδο, λογαριασμοί, ιστορίες και τα λοιπά. Αρχίζει λίγο ο έρωτας και ευθύνη. Το χρήμα. Κι άμα τίποτα, ο ένας αρχίζει και απλώνει και τσαρίδες στο σπίτι και δεν αυτό και δεν συμμετέχει και δεν τέτοιο, γίνεται ο έρωτας συχτήρισμα στο φτερό, τέκνα μου. Μα τέτοια θα λέμε τώρα. Αλήθεια είναι. Τι δεν είναι αλήθεια, είναι δυνατόν? Τέκνο μου τώρα, μεταξύ μας είπαμε πρέπει να λέμε αλήθειες. Αλλιώς, τι την κάνουμε την κουβέντα, τι την κάνουμε την επικοινωνία, γιατί ακούμε αυτό το συγκεκριμένο ραδιοφωνάκι.

0: Εννοείται τέκνο μου ότι πάμε μονοθεματικά σήμερα.
1: Σαν μελάνι στο βρεγμένο μου
0: Οικονομόπουλος.
1: Για κάποιο λόγο πιο πολύ βαραίνουν όσα μας πονάνε. Ποιον αγάπησες από όσους αγαπάνε. Στα βαθιά σου

Καλημέρα, καλημέρα Μιτσάκο. Καλημέρα και στον φίλο μου τον Γιώργο τον Κριτσίλα. Καλημέρα αδερφέ μου.

Έτσι τέκνο μου, ρουφιανόπεδα έχουμε και στην κυβέρνηση. Την πάρτη τους και 10 δικούς τους, για να έχουν ενημέρωση και από κάτω από τη βάση τα ρουφιανάκια τους. Βέβαια εκείνα τα ρουφιανάκια είναι τζάμπα ρουφιάνι. Αλλά έτσι πάει το πράγμα.

9 και 27 πρώτα λεπτά. Ραδιόφωνο Μαρκόνι στους 96,1 μεγακύκλους στα FM. Ακούτε την εκπομπή Εξοδούχος έως τις 10.30. Θα πάμε παρεούλα. Καλημέρα όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Να περνάτε καλά. Όσοι εργάζεστε να προσέχετε τον εαυτό σας και μακριά από τα ρουφιανόπεδα. That baby talk. I like it like that. When you talk like that. Ναι, αδερφέ μου. You knock me dead. All my feet. Αυτό που έγινε τώρα στην Κουζάνη δεν είναι απλά. Ανατινάξαμε τα μηχανήματα. Είναι η επίσημη υπογραφή στην καταστροφή, τη λαϊλασία και το ξεπούλημα της χώρας μας. Το πρόσχημα δήθεν της πράσινης μετάβασης. Ε? Γιατί και οι άλλοι δεν κλείνουν τα λιγνητορυχεία, όσοι έχουν. Γιατί παίρνουμε το λιγνίτι και τον πάμε δίπλα στα Σκόπια. Ε? Μεγάλη εταιρεία. Τίποτα δεν λέγεται στα κανάλια των Αθηνών. Δηλαδή εκεί στα Σκόπια ο λιγνίτης καίγεται αλλιώς. Ε? Γιατί κλείνουν τις δικές μας κερδοφόρες μονάδες, τις οποίες ακόμη και όταν δεν ήταν κερδοφόρες, έχω δουλέψει και πάνω στα ορυχεία, ήταν γιατί βάζαν όσους μπορούσαν να βάλουν για να παίρνουν ψήφους. Ε? Καλημέρα βασιλάρα μου. Ήπια καφέ μαζί του το πρωί. Σβήνουν το λιγνίτι, το εθνικό μας καύσιμο, το οποίο πάνω από 50 χρόνια στήριξε τη χώρα μας. Και θα είμαστε επέτες ενεργειακά, θα είμαστε επέτες. Και όταν δεν έχεις ενέργεια, δεν έχεις σπίτι. Υποδομές δισεκατομμυρίων καταστρέφονται για να μας μετατρέψουν σε επέτες. Ακόμη και να θέλουμε δηλαδή στο μέλλον να μην μπορούμε να κάνουμε κουμάντο. Δεν είναι λάθος τώρα αυτό. Μιλάμε για οργανωμένη κλοπή.

βάλαν πολιτήριο σε ό,τι πολύτιμο είχε αυτή η χώρα. Τα λιμάνια, τα αεροδρόμια, τα δίκτυα, την ενεργειακή μας αυτονομία, τα πάντα. Τα πάντα. Δηλαδή, ξέρεις τι, να πηγαίνεις σπίτι σου να ανάψεις το διακόπτη, να ανοίξεις το φως και να σου το έχει κλείσει ο κάνει κουμάντο απέναντι, ο γείτονας. Ο γείτονας που σου παίρνει και το μισθό και κάνει κουμάντο. Έχεις εσύ σπίτι μετά? Όχι. Θα γίνει μια μοιρασιά τώρα στους μεγάλους και θα μας πουλάνε το ρεύμα με τον δικό μας λιγνίτη και θα κονομάνε τα εγχώρια αρπακτικά που δίνουν το ρεύμα εδώ, κάνουν τη μοιρασιά. Που μιλάμε τώρα, είναι γνωστό τη σπάση ότι η χώρα μας είναι πλούσια σε κοιτάσματα, γνήτες και πετρέλαια που λένε τσου υδρογονάνθρακες και σε νερά, και σε νερά που άλλες χώρες κάνουν αμάν για νεράκι, ε? Κι όμως τα έχουμε ξεπουλήσει όλα. Πόσα χρόνια ακούτε για την εκτροπή του Αγελόου? Γιατί δεν γίνεται? Άμα θέλαν οι μεγάλοι δεν θα γινότανε? Γινότανε. Θέλουν? Όχι. Θα γίνει? Όχι. Ο Χιάνα τους τσιμπήσει.

δεν πρόκειται τέκνα μου αγαπημένα. Ανατινάξαν λοιπόν το μέλλον των παιδιών μας, την εθνική μας αξιοπρέπεια. Έτσι ακριβώς αυτό κάνανε. Αλλά μόλις έρθουν τώρα προεκλογικά και σας χτυπήσουν λίγο την πλατίτσα, κανονικά σας πιάνουν τον κόλο. Είναι μεταφορικό το χτύπημα στην πλάτη. Σας πιάνουν τον κόλο. Να το ξέρετε αυτό. Σηκωθείτε, να τους δώσετε το χέρι, να τους σφίξετε, να τους χαμογελάσετε. Αν είναι δυνατόν και μία selfie, και μετά κλάψα για τα επόμενα 4 χρόνια. Παλιά άνθρωποι είμαστε. Και όλα εδώ πληρώνονται.

και τα παιδιά παλεύουν να βρουν μια αξιοπρεπής δουλειά, να μπορέσουν να ζήσουν, να μπορέσουν να φύγουν από τα σπίτια των γονιών τους, και αφού δεν βρίσκουν παίρνουν άλλους δρόμους. Τα σπίτια πλέον δεν είναι οικογένειες, τα κινητά έχουν αποξενώσει και τις ίδιες τις οικογένειες. 2 17χρονοι, λέει, από την Ελλάδα σε διεθνές κύκλωμα σαδιστών και πορνογραφίας ανηλίκων. Έβαζαν τα θύματα να αυτοτραυματίζονται, και κάποια άρρωστα μυαλά βλέπουν να αυτοτραυματίζεται ένα παιδάκι και αυνανίζονται. Υπάρχει σωσμός σε αυτόν τον κόσμο? Ξέρετε πόσες φορές ακούω και την έκφραση «πάτα το ρε Κιμ»? Και ο Κιμ σπουδαγμένος στην Ελβετία είναι. Σιγά μην το πατήσει. Εσείς σπουδάσατε στην Ελβετία? Αναρωτιέμαι. Πέρασε η ώρα, τέκρα μου, μπορείτε να το βάλετε τέρμα.

0: Τη γνώμη ζητάς όταν σκουντάς κάποιος στο διάδρομο. Όχι όταν του σκοτώνεις το παιδί.
1: Πού είναι δηλαδή προσπάθεια το ότι θα αποκαλύψουμε την αλήθεια? Ποια αλήθεια? Τι να αποκαλύψουν? Εγώ όταν έμαθα πως λειτουργούσε ο σιδηρόδρομος, ούτε λαχανικά δεν θα φόρτωνα πάνω του. Τι κατάντια, τι ντροπή. Είναι έτσι η χώρα μου? Είναι τόσο μεγάλο το χάλι που έπρεπε από την πρώτες 10 μέρες να μπουν οι ευθύνες και υπεύθυνοι φυλακοί. Και είμαστε ένα χρόνο μετά και ξεκινάει η εξαταστική για το αν φταίει. Δεν μπορείτε να προσπίζεστε το κακό.
0: Τη γνώμη ζητάς όταν σκουντάς κάποιος.
2: Είναι έτσι η χώρα μου? Όντως, είναι έτσι και χειρότερα. Είναι έτσι και χειρότερα. Και σε αυτή τη γυναίκα, την οποία δεν ξέρουμε ποιος θα έχει δίπλα της και τι θα βγει και αυτή, αλλά αν είναι δυνατόν, λένε κάποιοι ξεφτυλισμένοι, λένε κάποιοι ξεφτυλισμένοι ότι χρησιμοποιεί του παιδιού της το θάνατο για να ανεληχθεί πολιτικά. Κι όμως υπάρχουν άνθρωποι που το καταθέτουν αυτό και το υπερασπίζονται. Αμέ. Είναι έτσι η χώρα μου? Είναι έτσι και χειρότερα. Ναι αδερφέ μου, να ευχηθείτε κι εσείς σίδερο στη μέση του παιδιού, το οποίο θα πάει εκεί και θα κουραστεί πάρα πολύ. Ναι, το παιδί που διορίστηκε στο Ευρωκοινοβούλιο, πού θα διοριζόταν, σε κανένα εργοστάσιο, ε? Τι θα γινόταν, τορναδόρος, ηλεκτροσυγκολητής, θα γινόταν οδηγός σε καμιά νταλίκα, θα γινόταν χειριστής σε κανένα μηχάνημα, ε? Σαν τι νομίζατε ότι θα γίνει? Ναι ρε τέκνο μου, τώρα είπαμε.

0: Μιχάλου Οικονομόπουλο. Καλά δρομολόγια, αδερφέ. Πάρτον.
1: Νίκο! Νίκο!
0: Άντε, Νίκο.

0: Αδερφέ μου, ναι, θα σας το έλεγα.
1: Σάββατο έχει πάει, 5 το πρωί. Κάποιος μου χτυπάει μέσα στη βροχή και ύστερα σιωπή.
0: Την επόμενη Κυριακή θα είναι η τελευταία εκπομπή της σεζόν.
1: Μια γνωστή φωνή μου ζητάει να βγω. Λέω δεν μπορεί, λάθος κάνω εγώ.
0: Θα ησυχάσουν τα ρουφιανόπεδα Ιούλιο-Αύγουστο, άνοιξε, ίσως και Σεπτέμβριο.
1: Στέκεσαι στην πόρτα.
0: Και πρώτα ο Θεός να είμαστε καλά.
1: Και μου λες πως θέλεις να το...
0: Απ' την πρώτη Κυριακή του Οκτώβρη.

Οργή λοιπόν και απόγνωση στην αγορά, όπως σας είχα πει στην αρχή της εκπομπής. Η ακρίβεια, φάντασμα του Μητσοτάκη, καταβροχθίζει τους μισθούς μέσα στις πρώτες 15-18 μέρες. Πάνω από 300.000 συνταξιούχοι επιστρέφουν στην αγορά εργασίας για να επιβιώσουν. Success story, τέκνα μου αγαπημένα. Success story. Εν τω μεταξύ, από τον πόνο του ανθρώπων, από τον πόνο των ανθρώπων, οι Έλληνες πλειοκτήτες, λέει, βλέπουν χρυσή ευκαιρία στην ανοικοδόμηση του Ιράν και των χωρών του κόλπου. Ε, Κοσμάκης πεθαίνει, παιδάκια σκοτώνονται, άλλα μένουν ορφανά, άλλα μένουν ανάπηρα. Ε, κόσμος πάει χαμένος, αλλά οι μεγάλοι, οι φραγκάτοι του κόσμου βλέπουν χρυσές ευκαιρίες. Όμορφος κόσμος, αγγελικά πλασμένος. Γι' αυτό σας λέω, όσο μπορείτε να περνάτε καλά, όσο μπορείτε. Καλπάζει στις δημοσκοπήσεις, λέει, το κόμμα του Αλέξη. Ε, βέβαια, αφού αυτός που τον σπονσοράρει έπαιξε και ξύλο στο κλειστό εκεί με το νανιψιό. Πάει με χίλια. Δεν θα πληρώσουμε και καμιά δημοσκόπηση. Τέτοια θα λέμε τώρα.

Καλημέρα και σε εσένα, αδερφέ μου. Καλώς ήρθες. Μπανάκι. Είσαι ο καλύτερος. Μπανάκι, ραδιάκι, μουσικούλα. Γιατί υπάρχει και μια άλλη δημοσκόπηση η οποία εκφράζει την αποδοκιμασία του συνόλου των πολιτών προς την κυβέρνηση. Αυτός ο ξεφτυλισμένος ο Στουρνάρας λέει σε λίγα χρόνια, λέει, δεν θα μπορούν να εξυπηρετούνται, λέει, συντάξεις. Και εσύ ρε ξεφτυλισμένο, γιατί παίρνεις 500 χιλιάρικα το χρόνο, ε? Ποιος σου τα δίνει αυτά τα 500 χιλιάρικα? Από πού βγαίνουν αυτά τα 500 χιλιάρικα, ε? Άσε, αδερφέ, για ποιο Πασόκ μιλάς? Τέταρτο και καταϊδρωμένο. Τέταρτο και καταϊδρωμένο. Αυτό το Πασόκ που υπάρχει. Γιατί το υπόλοιπο, το υπόλοιπο Πασόκ είναι κυβέρνηση. Όλοι δεν είναι στο... Τα τρία τέταρτα της κυβέρνησης είναι παλαιό Πασόκ. Μου στέλνει και ο Νικόλας εδώ. Η Βουλγαρία, λέει, αγοράζει το μεσημέρι το ελληνικό ρεύμα στο μηδέν και μας το πουλά πανάκριβα το βράδυ. Γιατί η έλλειψη υποδομών, λέει, αποθήκευσης οδηγεί σε εξαγωγή φθηνής ενέργειας και πανεισαγωγή της σε υψηλές τιμές. Δηλαδή η Βουλγαρία έχει φροντίσει να έχει υποδομές αποθήκευσης ρεύματος, ενώ εμείς το προτεκτοράτο δηλαδή δεν έχουμε. Οπότε τους το δίνουμε τζάμπα για να μας το αποθηκεύσουν και εκείνοι μας το πουλάνε πανάκριβα το βράδυ. Success story σας λέω. Δώσε. Δώσε τέκνο μου.

εννοείται ρε φίλε ότι αυτό που είπε ο Στουρνάρας είναι μαλακία. Δηλαδή τι, οι συντάξεις βγαίνουν από τους σημερινούς εργαζόμενους? Τρελαθήκαμε τώρα? Επί 35-40 χρόνια, για κάποιους, όχι για όλους, γιατί είναι και κάποιοι μαϊμού συνταξιούχοι με μεγαλούτσικες συντάξεις. 35-40 χρόνια τους κρατούσε το 36,16 του μισθού τους. Έτσι, 13,87 να στα πω έτσι και αναλυτικά από τον εργαζόμενο και 22,29 από τον εργοδότη. Έτσι, τους κρατούσε όλα αυτά τα χρήματα επί 35-40 χρόνια. Δεν κατάλαβα δηλαδή γιατί τώρα λέμε ότι δεν φτάνουν οι εργαζόμενοι για να πληρώσουν τις συντάξεις. Σοβαρά? Και τόσα χρόνια τα χρήματα που τους κρατούσατε τι τα κάνατε ρε ξεφτύλες? Γιατί Λουκία τραγούδια.

Μουντιάλ δεν έχω δει, αδερφέ, ακόμα. Έτσι τα πεταχτά κανένα δεκάλεπτο, τέταρτο. Ναι, εννοείται. Τέκνο μου τώρα, πλάκα κάνεις. Εννοείται ότι χάρηκα που κλείστηκε η Τουρκία.

0: the local DJ.
1: Δες τους εν εξελίξη πολέμους αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Τι κάνει ο ένας τον άλλον? Χτυπά τις υποδομές και εμείς τις ανατινάζουμε μόνοι μας. Έχουμε ανατινάξει τα σπίτια εδώ και καιρό, φρόνημα, ήσυχα, χωρίς πολύ φασαρία, καμιά φωνή που και που. Το μεγαλύτερο κομματικό έγκλημα στην Ελλάδα δεν είναι ο ΠΚΠ. Είναι η διαχείριση των κόκκινων δανείων, μέσω των οποίων ληστεύονται από τα φαντς τα σπίτια των Ελλήνων, τα οικόπεδα, η αγροτική γη, οι επιχειρήσεις, το μέλλον τους. Τα φαντς, τα οποία θέλει να χτυπήσει τώρα ο Αλέξης και τα οποία λειτουργούν στη χώρα μας με νόμο του. Του 15, 48-36 του 15, αν θυμάμαι. Στον Άρας είχε προτείνει στη θέση τους μια bad bank. Είναι έτσι φτιαγμένο το πράγμα, έτσι ώστε οι Έλληνες να μην μπορούν να προβούν σε ρυθμίσεις και έτσι να τους ληστεύουν όσο μπορούν περισσότερο. Εν προκειμένου λοιπόν, το δημόσιο, δηλαδή εμείς πάλι, εγγυάται με 19 δις την πληρωμή στα φαντς των εγγυημένων δανείων του σχεδίου, αν θυμάστε, Ηρακλής, έτσι δεν είναι? Αν δεν τα καταφέρουν να τα εισπράξουν, οπότε κινδυνεύει να αυξηθεί και το δημόσιο χρέος μας κατά 19 δις, θα τα εισπράξουν από το δημόσιο αν δεν τα πάρουν από μας. Με αυτό τον εγκληματικό τρόπο λειτουργούν. Αλλά ποιος να πάει ενάντια? Ποιος να πάει ενάντια, πείτε μου? Πλάκα κάνουμε.

δεν μπορείς, είσαι αδύναμος. Δεν μπορείς να αντιδράσεις, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Είναι κομμένα και ραμμένα, μονά ζυγά δικά τους φτιαγμένα. Και απαιτούν και πολλαπλάσια χρήματα. Δηλαδή ένα δάνειο των 100.000 μπορεί να τα αγοράσουν 10.000. Και πολλά σου λέω. Εσύ όμως δεν μπορείς να το αποπληρώσεις με 10.000. Αυτός γιατί μπορεί? Γιατί είναι έτσι φτιαγμένο το σχέδιο. Εσύ να μην μπορείς. Αλλά ξαναλέω, τώρα που θα ξεκινήσει η προεκλογική περίοδος, άμα έρθουν, σου χτυπήσουν την πλατίτσα, σου πιάσουν τον κόλο δηλαδή, να σηκωθείς με χαμόγελο, να αγκαλιαστείς, να φιληθείς, να κάνεις χειραψία και selfie, και selfie, να μην ξεχάσεις και την selfie. Καταρχήν δεν το είπε σε συνέντευξη ο Γεωργιάδης, δεν χρωστάει λέει τίποτα Νέα Δημοκρατία. Με την ανακεφαλαιοποίηση δεν υπάρχει χρέος. Το δικό σου όμως υπάρχει. Ε βέβαια. Γι' αυτό μπορεί αυτό το πολιτικό ανθρωποειδές να ουρλιάζει στα κανάλια. Ο γυρολόγος, ο πολιτικός, και να λέει αυτά που λέει. Οπότε τα fans και μας παίρνουν τα σπίτια και αυξάνεται το δημόσιο χρέος, το οποίο μας έχει πει κανένας, μετά από τόσα μνημόνια, μετά από τόση λιτότητα, μετά από τόσες αυτοκτονίες, μετά από τόσο κόσμο να μεταναστεύει, μετά από τόσα περικοπές, υγεία, παιδεία, τα πάντα, αν έχει μειωθεί έστω και 1 δισεκατομμύριο. Αν. Λέω αν, δεν ξέρω. Μπορεί και να έχει μειωθεί. Έτσι δεν είναι? Έχω έτσι μια απορία.

για τις επιδοτήσεις στους αγρότες θα γίνει όπως το 2023. Δεν θυμάστε τι έγινε. Κυριακή ήταν να γίνουν οι εκλογές. Παρασκευή μπήκαν σε 194.000 αφημί το χρήμα. Με ενθουσιασμό πάμε να ξαναψηφίσουμε την Κυριακή και από Δευτέρα θα μας πάει αμνιώντας για άλλα 4 χρόνια. Δόξα σε ο καιρός, ο Θεός.

Εσύ βλέπεις, αδερφέ, να αλλάζουμε. Εγώ δεν βλέπω κάτι τέτοιο. Σας είπα για την Καριστιανού, δεν ξέρω, αλλά το γεγονός ότι σύσσωμο και συντεταγμένα το σύστημα τη χτυπά παρασημαίνει ότι κάτι έχει να πει.

90 στη Θεσσαλονίκη. Τους είχα δει νέοι τότε. Μεγάλο συγκρότημα, μεγάλη μπάλα.

παιδιά, τώρα εννοείται τώρα ότι ο κόσμος γενικώς έχει ξεφύγει. Εδώ στην Ιγυρία δεν το φτάνουν να σε τραβάνε, έχουν και φεστιβάλ βιασμού. Υπάρχουν βίντεο, λέει, με άνδρες να κυνηγούν γυναίκες στους δρόμους. Θα καταλαβαίνετε τώρα. Ο άλλος σταμάτησε εκεί στη Γαστούνη μπροστά στο σκυλάκι και μετά άλλοι πληροφορίες λένε ότι είναι γυναίκα και μετά έβαλε πρώτη και πάτησε γκάζ και το πέρασε από πάνω το σκυλάκι. Υπάρχουν άρρωστοι εγκέφαλοι παντού γύρω μας. Έχουμε χαζέψει εντελώς, ο κόσμος δεν πάει καλά. Γι' αυτό σας ξαναλέω. Όταν βρίσκεται έναν άνθρωπο τσιπροκοπής, όταν βρίσκεται έναν άνθρωπο που κάνει την ψυχούλα σας να γαλινεύει, όταν βρίσκεται έναν άνθρωπο ο οποίος σας κάνει να χαμογελάτε, να μένετε εκεί και να τον κρατάτε στη ζωή σας με κάθε τρόπο.

0: πρέπει να κάνουμε και μία. Καλοκαιράκι έρχεται. Δυτικές συνοικίες.
1: Σαν παρέστηση εσύ.
0: Καλό καλοκαίρι σε όλους, καλό καλοκαίρι σε όλες. Με υγεία.
1: Ανατολή.
0: Με όποιο τρόπο μπορείτε, κοιτάξτε να περάσετε όμορφα.

για αυτό που έγινε στη Θεσσαλονίκη. Ένας αρασοφόρος μοναχός ξάπλωσε μπροστά σε άρμα του Gay Pride στη Θεσσαλονίκη για να σταματήσει. Gay Pride, τη ξεφτύλα στο μεγαλείο της. Δηλαδή τι, να κάνουν παρέλαση με την περηφάνεια τους που είναι gay, να κάνουν μετά παρέλαση οι άλλοι που είναι straight. Τρεις και το λουρί της μάνας. Έχει πάρει ο δρόμο, ο κόσμος λάθος δρόμο εδώ και πολλά χρόνια, και δεν ξέρω αν επανέρχεται η κατάσταση.

Εννοείται, αδερφέ. Γι' αυτό σταμάτησα να λέω για αυτούς. Ακούμε τα τραγουδάκια και φέρνω αναμνήσεις από τα φοιτητικά μου χρόνια.

να πω για το Μητσοτάκη που είπε στο Ευρωκοινοβούλιο ότι αν μας ζητηθεί οποιαδήποτε βοήθεια στα στενά του Ορμούζ θα το πράξουμε, λέει. Και τα ανταλλάγματα που παίρνεις, ρε, ποια είναι? Για τη χώρα, γιατί για την πάρτι σου τα έχεις πάρει τα ανταλλάγματα εδώ και πολλά χρόνια. Από τότε που ήσουν νεαρούλης και ο μπαμπάς σου ζήτησε από τον Κώστα το Σιμίτη να σε διορίσει στην Εθνική Τράπεζα. Έτσι δεν είναι? Κουράστηκες κι εσύ σαν τον ιό τώρα που πάει. Του φύγει η μέση του παιδιού στο Ευρωκοινοβούλιο.

Ναι, σήμερα είναι και η γιορτή του πατέρα, λέει. Τι λέει, παιδί μου. Αδελφέ, τώρα εντάξει, εννοείται. Εννοείται ότι δεν θα ασχοληθώ με την Λατινοπούλου τώρα. Υπάρχει κατάντια στο πολιτικό σκηνικό. Και η αλήθεια είναι ότι μέχρι χτες υπήρχε αδιέξοδο σε ό,τι με αφορά. Τώρα για την Καριστιανού, της οποίας εκτιμώ και τη μόρφωση και τη στάση και το λόγο, θα το δούμε το θέμα. Δεν μπορώ να πω τίποτα ακόμα, γιατί ξέρεις, αν άκουγες τον Γιώργο όλη την εβδομάδα, ξέρεις, θυμάσαι εκείνον τον γυρολόγο, τον αριστερό, τον τάχα μου εκείνον, τον Μουσάτο, πώς τον λένε εκείνον τον χοντρούλι. Φωνάζει, είδα μια γελιογραφία, άντερε παιδιά, κάντε λέει καμιά δημοσκόπηση της προκοπής, να ξέρουμε σε ποιο κόμμα θα πάμε. Για την καρδιά νοσκτή μου σκηνή.

0: Με τούτο και με εκείνα τέκνα μου αγαπημένα και με το αφιερωμένο στον Βασίλη τραγούδι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ελπίζω να σας άρεσαν οι μουσικές που παίξαμε. Ελπίζω να σας προβλημάτισα λίγο. Ελπίζω να περάσατε όμορφα. Ελπίζω να γελάσατε, να χαμογελάσατε και λίγο. Πρώτα ο Θεός, θα τα πούμε την άλλη Κυριακή, στην τελευταία εκπομπή της σεζόν. Να ξεκουραστείτε και λίγο από τη φωνή μου. Τις Κυριακές να πάτε να κάνετε τα μπανάκια σας και να ακούτε την μουσικούλα εκεί στην παραλία.
1: Μέσα έξω σε μια χόρταγη χώρα πληγώνομαι απ' αυτήν, πληγώνομαι.
0: Καλημέρα στον Δημήτρη τον Μιχαηλίδη, στον Μπαρμπερικό μας. Καλημέρα στον Νικόλα τον Σκούπρα, το ράφτη μας. Να είστε όλοι καλά, να έχετε μια καλή Κυριακή. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας. Η δική μας. Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.
2: Περιπλανήθηκε στο Βόλο. Αναμίχθηκε με εικόνες, αρώματα και παράδοση. Ξεκουράστηκε στους κατάλληλους βαθμούς και βούτυξε στο φλιτζάνι σου. Καφές Αδέλμα. Ο δικός μας ελληνικός παραδοσιακός καφές. Δημιουργεί παράδοση. Υπογράφει την απόλαυση σε κάθε γουλιά. Παράγεται από τα καλύτερα χαρμάνια στο καφεκοπτίο Μακροσάπα. Τον βρίσκεται στη γνωστή διεύθυνση. Γρηγορίου Λαμπράκη 7, Παλιά, Βόλος. Τηλέφωνο 2421-026011. Αναζητήστε τον και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Αδέλμα από το καφεκοπτίο Μακροσάβα. Όλη η απόλαυση στο φλιτζάνι σου.
3: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση χοντρική λιανική. Τηλέφωνο 2421-032-535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
1: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Καπακατάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
4: Ψάχνετε το ιδανικό μέρος για να παρκάρετε το αυτοκίνητό σας? Το νέο ανακαινισμένο πάρκινγκ Λάμδα είναι εδώ για εσάς. Με 14 ορόφους και 250 θέσεις στάθμευσης, πάντα θα βρείτε χώρο για το όχημά σας. Και με τις νέες τεχνολογίες ασφαλείας μπορείτε να νιώθετε απόλυτα ήρεμοι. Ανοιχτά 24 ώρες το 24ωρο, με υποδοχή και ασφάλεια για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Και όλα αυτά σε μοναδικές τιμές, μόνο 1,5 ευρώ ανά ώρα ή 90 ευρώ ανά μήνα. Το Parking Lambda βρίσκεται στην καρδιά του Βόλου, στη γωνία Φιλελλήνων και Δημητριάδος. Καλέστε μας τώρα για πληροφορίες και κρατήσεις στο 6973-78-2621. Parking Lambda. Η ασφαλής λύση για τη στάθμευσή σας.
5: Ακριβή βενζίνη, ακριβό πάρκινγκ, κυκλοφοριακό, μποτιλιάρισμα, καθυστερήσεις, ταλαιπωρία, χάσιμο χρόνου. Προτίμησε για τις μετακινήσεις σου στην πόλη τις αστικές συγκοινωνίες. Οι μετακινήσεις σου πλέον γίνονται γρήγορα, οικονομικά, άνετα και με ασφάλεια. Αστικό κτέλ Βόλου, με σεβασμό και αξιοπιστία στο επιβατικό κοινό.
6: Η καθαριότητα είναι μισή αρχονδιά.
7: Ναι, μάνα!
6: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά.
7: Ναι, μάνα!
6: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
7: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα!
6: Άσε, έχω βρει τη λύση.
7: Καλή!
6: Αστέρι!
8: Τα πιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
9: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
8: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
9: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
8: Τα πιτοκαθαριστήρια πλυντήρια Το Αστέρι.
9: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
8: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
9: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
8: Βόλος, Ιωλκού 80, με τηλέφωνο 2421-058-582 και Αλμυρός με τηλέφωνο 2422-020.000.
9: Τα πιτοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
7: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
10: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιοταχή και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 72600 και 6976444565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
11: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
12: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ.
11: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
12: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά. Δεν πληρώνω.
11: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα.
13: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων. Έκδοση κοινοχρήστων. Συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, ΚΑΠΑ Καρτάλη 238, τηλέφωνο 24210 78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
14: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210 61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
15: Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Toris Hadji EPE. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χοντρική λιανική. Toris Hadji EPE. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Toris Hadji EPE. Υπογραφή γνησιότητας.
16: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα. Στο χώρο σας, υγιεινή προστασία. Στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιός στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
17: Αρχικά ήταν μια έξυπνη ιδέα. Μετά έγινε επιγραφή. Μετά φωτοταπετσαρία στο σπίτι σας. Μετά εκτύπωση στη βιτρίνα του καταστήματός σας. Και κάπως έτσι το είδε όλη η πόλη. Επειδή όλα αρχίζουν από μια καλή ιδέα, The Sign. Η συνέχεια της Ιολκός Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο, κοντά σας με επιγραφές παντός τύπου, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. The Sign. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι, ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. The Sign. Εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως δίσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση. Ανάγλυφες χαράξεις πάνω σε ξύλο και αφρολέξ. Κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νέα Πόλη Βόλου. Τηλέφωνο 24213 10100. The Sign. Να μια καλή ιδέα.
18: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία. Φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας.
19: Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας και συνεχίζεις δυναμικά.
20: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί Μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής. Συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί Μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια. Κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου Μετάκη Κονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22026. Τα φιλαράκια. Για τους φίλους, το καλύτερο.
21: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
22: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
21: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
22: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
21: Μα, και ποιος τα από αυτά?
22: Η δίπλα.
23: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
24: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
23: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Lifa Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
24: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
23: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
24: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
25: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
26: Σπανάκι.
25: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
26: Σαμπουάν.
25: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
26: Υγροπιάτων.
25: Κέρδισες.
27: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
28: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
29: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
28: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
30: Marconi Radio 96,1. 96,1. Και ό,τι ακούς είναι είδηση.

0: Μόνο την αλήθεια.
1: Και για αυτή τη σεζόν, ετοιμαστήκαμε να είμαστε οι πρώτοι στην επιλογή σας. Καλσόν Σάκης. Τα διακρίνει κομψότητα. Αγκαλιάζουν το πόδι όλη μέρα. Λεπτά, χοντρά, με λαστέξ. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιότητες και χρώματα. Κάλτσες Σάκης. Χρώματα, σχέδια, ποιότητα. Μια μεγάλη συλλογή για άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Και για τις προσωπικές σας στιγμές. Εσώρουχα Σάκης. Γυναικεία, ανδρικά, παιδικά, πιτζάμες και νυχτικά για όλους. Μοναδικές τιμές, γιατί το αξίζετε. Συνεχώς νέες παραλαβές. Πώληση, χοντρική λιανική. Χατζηβασίλειο, Ερμού

0: 35. Βόλος.
1: Marconi Radio. Marconi Radio 96,1. Η ενημέρωση αρχίζει και τελειώνει εδώ. Όλη μέρα. Κάθε μέρα.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Ο νομός Μαγνησίας ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.
1: Το μυαλό σας είναι γεμάτο εικόνες. Η ψυχή σας πλημμυρισμένη με συναισθήματα. Η ζωή σας άλλαξε οριστικά από τη στιγμή που ανακαλύψατε το Magnesia Travel. Το γραφείο που με την εγγύηση του υπεραστικού κτέλ νομού Μαγνησίας σας ταξιδεύει στα πιο ιδηλιακά μέρη. Κωνσταντινούπολη, Βελιγράδι, Σόφια, Δαλματικές Ακτές, Φιλιππούπολη, Οχρίδα, Μπάνσκο. Magnesia Travel. Μια αφετηρία, δεκάδες προορισμοί.

0: Magnesia Travel. Αυτό που στο μυαλό σας σημαίνει ταξίδι.
1: Marconi Radio 96,1. 96,1. Και ό,τι ακούς είναι είδηση.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιοταχή και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 72600 και 6976 444 565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
3: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
1: Ακούς, μαθαίνεις, ζεις. Εδώ. Εδώ. Μαρκόνι Radio 96,1. Κάτι παραπάνω.

κάνεις με ένα κλικ. Μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνει στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

είσαι. Ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Κάνεις με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.
2: Η καθαριότητα είναι μισή αρχονιά.
3: Ναι, μάνα.
2: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά.
3: Ναι, μάνα.
2: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
3: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα.
2: Άσε, έχω βρει τη λύση.
3: Καλή.
2: Αστέρι.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια το Αστέρι.
5: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
4: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
5: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια πλυντήρια το Αστέρι.
5: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
4: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
5: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
4: Βόλος, Ιωλκού 80 με τηλέφωνο 24210 58 582 και Αλμυρός με τηλέφωνο 24220 20000.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια το Αστέρι.
3: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
6: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιόταχή και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-72600 και 6976-444-565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
7: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210 66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Και συνεχίζεις δυναμικά.
8: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση Χοντρική Λιανική. Τηλέφωνο 24210 32 535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
9: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
10: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα στο χώρο σας, υγιεινή προστασία στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, Λαρίσης 160. 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Ο ειδικός.
11: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Καπακατάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
12: Ακριβή βενζίνη, ακριβό πάρκινγκ, κυκλοφοριακό, μποτιλιάρισμα, καθυστερήσεις, ταλαιπωρία, χάσιμο χρόνου. Προτίμησε για τις μετακινήσεις σου στην πόλη τις αστικές συγκοινωνίες. Οι μετακινήσεις σου πλέον γίνονται γρήγορα, οικονομικά, άνετα και με ασφάλεια. Αστικό κτέλ Βόλου, με σεβασμό και αξιοπιστία στο επιβατικό κοινό.
13: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
14: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
13: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
14: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
13: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
15: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική, από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική, Κάπα Καρτάλη 238, τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική, 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
16: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
17: Σπανάκι.
16: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
17: Σαμπουάν.
16: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
17: Υγροπιάτων.
16: Κέρδισες.
18: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
19: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
18: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
19: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
20: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι, τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερή μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι, θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού, όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής, συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερή μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια, κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου μετά Κικονομάκη, στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22026. Τα φιλαράκια, για τους φίλους, το καλύτερο.
21: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο, το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
22: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
23: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
22: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάσω.
23: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
22: Μπα, και ποιος τα από αυτά.
23: Η δίπλα.
0: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
1: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
0: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Lifa Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
1: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
0: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
1: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
2: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign. Η συνέχεια της Yolkos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει στάντ πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign. Και με εξειδικευμένες υπηρεσίες, όπως δίσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων, με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24213-1010. The Sign. Κάθε δουλειά μας. Η καλύτερη διαφήμιση μας.
4: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

κάνεις με ένα κλικ. Μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.

κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: έχει όρια.
1: Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Και συνεχίζεις δυναμικά.
3: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
4: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
3: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
4: Τον Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Leaf Air.
3: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
4: Η δίπλα.
5: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Leaf Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
6: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
5: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Leaf Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
6: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
5: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
6: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
7: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
1: Μαρκόνι Radio. Μαρκόνι Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας. Η δική μας. Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Καπακατάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
2: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
3: Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Toris Hadji EPE. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χονδρική λιανική. Toris Hadji EPE. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Toris Hadji EPE. Υπογραφή γνησιότητας.
4: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα. Στο χώρο σας, υγιεινή προστασία. Στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Ο ειδικός.
5: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
6: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
5: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
6: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
5: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
7: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλι 238. Τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων. Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign, η συνέχεια της Yolkos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει στάντ πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign, και με εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24213 1010. The Sign, κάθε δουλειά μας, η καλύτερη διαφήμιση μας.
8: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
9: Σπανάκι.
8: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από από Α και να τελειώνει σε Ω.
9: Σαμπουάν.
8: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
9: Υγροπιάτων.
8: Κέρδισες.
2: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
8: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
2: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
8: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
2: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς φίλους και φίλες, Ανέμελο, το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο, απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο, στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο, έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
10: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
11: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
10: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
11: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
10: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
11: Η δίπλα.
12: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
13: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
12: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Lifa Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
13: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
12: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
13: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
14: Για τους φίλους, θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους, θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Για σας, ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι, θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού, όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο, ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής, συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια, κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι, Αντωνοπούλου με Τάκη Οικονομάκη, στον ήσυχο πεζόδρομο, τηλέφωνο 22026. Τα φιλαράκια, για τους φίλους, το καλύτερο.
15: Ο νόμος Μαγνησίας, ακούει ενημέρωση,
16: ακούει μουσική, ακούει Marconi Radio 96,1.

0: καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
1: Η δική μας.
0: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
3: Σπανάκι.
2: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
3: Σαμπουάν.
2: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
3: Υγροπιάτων.
2: Κέρδισες.
4: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
2: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
4: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
2: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
5: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς φίλους και φίλες, Ανέμελο, το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
1: Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

0: δικό σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.
1: Viola, let me see you dance, babe. Yeah. Let me see you dance, babe.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Marconi Radio. Marconi Radio 96,1. Με το κύρος που πρέπει στο ραδιόφωνο.
2: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
3: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
2: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
3: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
2: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
4: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλη 238. Τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
5: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
6: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα, στο χώρο σας, υγιεινή προστασία, στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
7: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιόταχη και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-72600 και 6976-444-565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος σας βάζει στο σωστό δρόμο.
8: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, με σιτικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Κάπα Καρτάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
9: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση χοντρική λιανική. Τηλέφωνο 24210-32535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
10: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
11: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
10: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
11: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Leaf Air.
10: Μπα.
12: Και ποιος τα από αυτά?
11: Η δίπλα.
13: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Leafa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
14: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
13: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Leafa Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
14: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
13: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
14: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
15: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
16: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί μεζεδοπόλιο. Τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής. Συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια. Κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου με Τάκη Κονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22 026. Τα φιλαράκια. Για τους φίλους, το καλύτερο.
17: Και για αυτή τη σεζόν, ετοιμαστήκαμε να είμαστε οι πρώτοι στην επιλογή σας. Καλσόν Σάκης. Τα διακρίνει κομψότητα. Αγκαλιάζουν το πόδι όλη μέρα. Λεπτά, χοντρά, με λαστέξ. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιότητες και χρώματα. Κάλτσε Σάκης. Χρώματα, σχέδια, ποιότητα. Μια μεγάλη συλλογή για άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Και για τις προσωπικές σας στιγμές. Εσώρουχα Σάκης. Γυναικεία, ανδρικά, παιδικά. Πιτζάμες και νυχτικά για όλους. Μοναδικές τιμές, γιατί το αξίζετε. Συνεχώς νέες παραλαβές. Πώληση Χοντρική Λιανική. Χατζηβασίλευου. Ερμού 192. Τηλέφωνο 32535. Βόλος.
18: Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
1: Η δική μας.
0: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
2: Η δική μας.
1: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.
3: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
1: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Κάπα Καρτάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
4: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
5: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
4: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
5: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
4: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
5: Η δίπλα.
6: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
7: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
6: Νάνος Νίκος, επίσημος συνεργάτης της Lifa Air, Κύπρου 11α, Βόλος.
7: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
6: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
7: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
1: Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Toris Hadji EPE. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χονδρική λιανική. Toris Hadji EPE. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Toris Hadji EPE. Υπογραφή γνησιότητας. Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign, η συνέχεια της Yolcos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει στάντ πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign, και με εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24213 1010. The Sign, κάθε δουλειά μας, η καλύτερη διαφήμιση μας.
2: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο, θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια, θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι, τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί Μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι, θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού, όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής, συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί Μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια. Κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου με Τάκη Κονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22 026. Τα φιλαράκια. Για τους φίλους, το καλύτερο.
3: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
4: Σπανάκι.
3: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
4: Σαμπουάν.
3: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
4: Υγροπιάτων.
3: Κέρδισες.
5: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
3: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
5: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
3: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
1: Ο νομός Μαγνησίας ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξει σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα.
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα. Κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πολύσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

Θέλω με ένα φιλί να σου δείξω όσα κρύβει η καρδιά μου.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.

μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι μία. Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνει στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
1: Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.